0: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.
1: Έλα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα,
1: Αδριακό, και στο ράδιο να παίζει
0: μόνο Παλμό.
1: Παλμός 96,5.
0: Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπέραση κάνω στη διπλή τη γραμμή. Φταίς που αντίθετα τρέχεις και για μένα

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Και το καλοκαίρι. Παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: η ώρα είναι 7.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
1: Παλμός. 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

θάλασσα. Ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Παλμός 96,5. Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
8: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
0: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ωραία μας ο θέλης. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
0: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
3: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
2: Αναδομώ και έκτισες.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
9: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-2298-88.
10: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή, Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
11: Παλμός 96,5.

της αστρολογίας μας προβλέψεις, οπότε μένεις μαζί μου και ξεκινάμε για μια τέλεια Τρίτη. Κωνσταντίνος Αργυρός και ελπίδα δυναμώνει στην ένταση και μένει στον παλμό στους 96 και 5.

Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός, ενώ λέει έντονα καιρικά φαινόμενα, φαίνεται να έχει ήλιο, φαίνεται έτσι να πάει. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, αγαπητοί φίλες και φίλοι, είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσει μέχρι και τους 31. Είχε πει ότι θα βρέξει, βέβαια μένει να το δούμε στην πράξη. Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα, και θέλω να καλημερίσω τους απανταχού ακροατές μας, όσους βρίσκεστε σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης και μας ακούτε, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, στην Έδεσα, στα Γιάννητσά, στο Κιλκής, στη Βέρεια, όπου και να εκπέμπουμε, στη Χαλκιδική. Και πάμε σιγά σιγά να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, να δούμε την κίνησή μας. Στον περιφερειακό φορτωμένα τα πράγματα και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα από τα ανατολικά προς τα δυτικά, από το ύψος της Τούμπας ξεκινάνε τα προβλήματα, φτάνουν μέχρι και την

0: ανηφόρα, ενώ στο αντίθετο ρεύμα, αυτό που έρχεται από τα δυτικά της πόλης με κατεύθυνση προς ανατολικά, έχουμε περισσότερα θεματάκια. Στον κόμβο της Ευκαρπίας ξεκινάνε οι καθυστερήσεις και συνεχίζονται στο 424, την Τούμπα, τα Κωνσταντινοπολίτικα φτάνουν μέχρι και την Πηλαία. Οπότε εξοπλιστείτε με υπομονή, με κουράγιο φίλες και φίλοι. Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στο κέντρο μας. Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα είναι επιβαρημένοι. Κατσιμίδη έχει αρπάξει. Στην Βασιλίση Σόλγα τα πράγματα είναι λίγο φορτωμένα για την ώρα. Κεντρικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή, Εγνατία και Λεωφόρος Νίκης επίσης έχουν επηρεαστεί από την κίνηση. Στην Ίωνος Δραγούμη αναμείνατε καθυστερήσεις. Και γύρω από το Βαρδάρι, εκεί πέρα στο Φανάρι, τα γνωστά. Στα δικαστήρια μας έχει επίσης κίνηση. Όσοι είστε στην Λαγκαδά και κατεβαίνετε προς τα κάτω και μας ακούτε, καλημέρα ρε παιδιά, την υπομονή σας, γιατί θα συναντήσετε κίνηση. Μένετε όμως μαζί μας, δυναμώνετε την ένταση, γιατί σε λίγο επιστρέφω για να ζητήσουμε όλα τα νέα από την πόλη, που δεν θα χειρεύουμε, που νερό, κλινικό περιφερειακό σήμερα. Όλα αυτά θα τα ζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Οπότε μένεις μαζί μας και δυναμώνεις την ένταση.
1: Παλμός 96,5.

Έχουμε ξυπνήσει για τα καλά 10 λεπτά πριν τις 9. Καλημέρα, ρε παιδιά. Αν τώρα μπήκε στο αυτοκίνητό σου, είσαι στον Παλμό 96 και 5. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και φύγαμε για μια πάρα πολύ ωραία Τρίτη. Πάμε λοιπόν στα νέα της πόλης μας. Κλείνει απόψε τμήμα του Περιφερειακού. Από τις 10 το βράδυ έως και τις 6 το πρωί θα κλείσει το ρεύμα κυκλοφορίας προς τα δυτικά στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας λόγω εργασιών για το flyover. Οι οδηγοί που κινούνται προς τα δυτικά θα εκτρέπονται μέσω εξόδου στον κόμβο των Μετεώρων και μέσω κίνησης του αστικού ιστού στο δίκτυο της Ευκαρπίας. Γενικότερα την προσοχή σας, σιγά σιγά τηρούμε όσα θα μας κατευθύνουν οι αστυνομικοί που θα βρίσκονται στα σημεία και προχωράμε. Λοιπόν, έχουμε και διακοπή ρεύματος στην πόλη σύμφωνα με τον ΔΔΕ, στο Δήμο Χαλκιδόνας συγκεκριμένα, από τις 8 το πρωί σήμερα έως και τις 12 το μεσημέρι, στον οικισμό Ελεούσα και σε περιοχές εκεί προς τον οικισμό της Γέφυρας, όπου από την Τετάρτη μάλιστα, για όσους αγαπάτε το μπασκετάκι, θα έχουμε και το Πανελλήνιο Κορασίδων στο μπάσκετ. Οπότε θα έχουμε αγώνες με τις ομάδες από όλη την Ελλάδα να έρθουν να κονταροχτυπηθούν με στόχο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων στο μπάσκετ. Να πούμε πως το μετρό έχει επανέλθει στην κανονική του λειτουργία. Επίσης, η πόλη έχει αποσυμφορηθεί σε σημαντικό βαθμό και μπαίνουμε προς όλα τα χώρα στην παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά για να δούμε πόσο και πώς θα μπορέσει να επηρεάσει την κυκλοφορία της πόλης. Βέβαια, δεν εξυπηρετεί προς το αεροδρόμιο, αλλά και πάλι αναμένουμε σημαντικές βελτιώσεις σε αυτό το κομμάτι, γιατί τις προηγούμενες μέρες που είχαμε κλειστό το μετρό, γονατίσαμε κίνηση σε όλη την Θεσσαλονίκη. Να πούμε την καλημέρα μας και σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα στον Νίκο που είναι στον Περιφερειακό. Πρόλαβες ρε Νίκο. Καλημέρα στο Μαράκι. Καλημέρα στη Βούλα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα ρε παιδιά. Μένετε στον Παλμό. Δυναμώνετε την ένταση. Σας φέρνω μουσικάρες και επιστρέφω σε πολύ λίγο με την αθλητική μας ενημέρωση. Έχουμε Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat. Έχουμε Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό. Όλα αυτά και πολλά άλλα. Μένεις μαζί μου και δυναμώνεις.

0: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου,
1: το βάλε,
2: Και επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5, τι κάνετε, πώς είστε, γιατί ήρθε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση, βόμβα στο NBA με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, τον Έλληνα Superstar, τον Έλληνα Αστέρα, καθώς οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του έχουν προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στο NBA, καθώς κορυφαία δημοσιεύματα από έγκυρες γενικότερα πηγές λένε και αναφέρουν ότι οι Milwaukee Bucks βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την παραχώρηση του πριν από το NBA Draft. Οι δύο βασικοί διεκδικητές είναι οι Boston Celtics και η Miami Heat. Οι Celtics προσφέρουν ως βασικό αντάλλαγμα τον Jaylen Brown, επίσης παιχτάρας, και οι Heat προσφέρουν νεαρούς παίκτες και σημαντικά μελλοντικά draft picks. Να πούμε ότι οι Bucks πλέον εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να γυρίσουν σελίδα μετά την απογοητευτική σεζόν που πέρασαν και τον αποκλεισμό τους από τα playoffs. Ο Γιάννης ανέβασε ένα ενηγματικό μήνυμα στα social media, το οποίο πυροδότησε ακόμη περισσότερο την φημολογία για το μέλλον του, και από ό,τι λένε οι πηγές έχει κλείσει στους Miami Heat. Μένει τώρα να δούμε πού θα τον δούμε την ερχόμενη σεζόν. Για να έχουν βγει αυτά τα δημοσιεύματα, μάλλον ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στο Miami. Και περνώντας τα πιο εγχώρια μπασκετικά νέα, και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ και Μουσταφά Φαλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρώην ψηλός του Ολυμπιακού βρίσκεται ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της ρακέτας εν ώψη της νέας σεζόν. Να πούμε ότι ο δικέφαλος του Βορρά στερείται αυτή τη στιγμή από ένα center four με τα χαρακτηριστικά του Μουσταφά Φαλ, και ο 33χρονος πια Γάλλος center, το ύψος του είναι 2,18, μετά από την πολιτή παρουσία του στους Ερυθρολεύκους, αναζητά το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, μια ομάδα με υψηλές προδιαγραφές, μια ομάδα με στόχους, και ο ΠΑΟΚ φαίνεται να είναι το ιδανικό επόμενο βήμα για αυτόν. Ουσιαστικό ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές. Μένει να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ζέλικο Μπράντοβιτς, κυρίες και κύριοι, χτες παρουσιάστηκε στο Άνθες Telecom Arena. Χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού έσπευσαν για να τον καλωσορίσουν. Εποχές που θυμίζουν τα παλιά. Εποχές που θυμίζουν την πιο ένδοξη σελίδα της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Όλοι ανυπομονούμε για την νέα σεζόν. Και περνώντας τα ερυθρόλευκα νέα, ο Φουρνιέ έβαψε κόκκινα τα γένια του. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Χαμός στο Άκα, χαμός όμως και στο Πασαλιμάνι, χαμός και στον Πειραιά, όπου ο Φουρνιέ έβαψε κόκκινα τα γένια του. Περνώντας στο μπάσκετ γυναικών, γιατί μας ενδιαφέρει φυσικά και το μπάσκετ γυναικών, εγώ σαν μια πρώην αθλήτρια του μπάσκετ, να πούμε ότι με wild card στην Α1 γυναικών θα αγωνίζονται του χρόνου οι Πάνθυρες της Καβάλας. Πέρα από τον ΠΑΟΚ, πέρα από τον Παναθλητικό, πέρα από τον Άρη, που πια θα αγωνίζεται και αυτός στην Α1 γυναικών, θα έχουμε και άλλη μια εκπροσώπηση από την Βόρεια Ελλάδα, και συγκεκριμένα τους Πάνθυρες Καβάλας. Θέλουμε να ανεβαίνει το μπάσκετ στην Θεσσαλονίκη, θέλουμε να προχωράει και το μπάσκετ γυναικών. Και αυτά ήταν περίπου τα αθλητικά νέα μας. Θέλω να μου στείλετε εσείς στο Viber 6931 35 70 27, ποια ομάδα πιστεύετε ότι θα κατακτήσει το φετινό Μουντιάλ, γιατί ο Μέση σκόραρε κιόλας 18ο γκολ της καριέρας του εχθές. Είδαμε τέρατα στο Μουντιάλ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, οπότε συντονίζεστε, δυναμώνετε την ένταση, μένετε στον Παλμό 96 και 5 και επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις.
3: Η ώρα είναι 9. Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αν τώρα μπήκες στο αυτοκίνητό σου, είσαι στο βαθμό στις 96 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου, καθημερινή σου παρέα για λίγο ακόμα, γιατί έχουμε μπει στο καλοκαίρι για τα καλά, ζεσθενόμαστε και εχόμαστε. Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα ο καιρός μας. Εκπληκτικός η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσει μέχρι τους 31-32. Θα πάτε για κανένα μπανάκι, τι θα γίνει, γιατί εδώ πέρα καιγόμαστε και ηγόμαστε και όσοι βρισκόμαστε σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης, η οποία έχει αρκετή κίνηση για την ώρα. Στον περιφερειακό κίνηση και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Τούμπας, ενώ στο κέντρο τα πράγματα κάπως έχουν καλυτερέψει. Κάποια θεματάκια έχουμε στην Τσιμισκή και στις παρακείμενες οδούς, στη Βενιζέλου, στην Δραγούμη και στην Ερμού. Στην Εγνατία τα πράγματα είναι καλύτερα. Το μετρό έχει επιστρέψει στην φυσιολογική του λειτουργία. Κάτσι, μην ετοιμαστείτε λίγο να αντιμετωπίσετε κάποια θεματάκια. Στην Καραμαλή κλασικά και στα δύο ρεύματα έχουμε προβλήματα. Και στη Λαγκαδά, όσοι κατεβαίνετε από τα δυτικά προς το κέντρο και στο ύψος της Δαβάκη, από εκεί αρχίζουν τα θεματάκια. Στο φανάρι του Βαρδάρη θα περιμένετε για λίγο, θα δυναμώσετε την ένταση, θα μείνετε μαζί μας. Θα μου στείλεις και την καλημέρα σου στο Viber, γιατί είμαστε μια παρέα. 6931 35 70 27. Στείλε μήμα σας, πες την καλημέρα σου, πες μια καλή κουβέντα και είμαι εδώ να σου πω κι εγώ τις τρέλες μου. Και θέλω να μας βρεις και στα social media του σταθμού, Παλμός 965 FM σε Facebook, Instagram και TikTok. Τρέχουν και διαγωνισμοί, όπως το ολοκένουργιο iPhone 17 Pro που κληρώνουμε. Όλα αυτά, συντονίζεσαι, μένεις μαζί μας και ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό της εκπομπής μας δυναμικά. Με ένα τραγούδι που είναι ιδανικό για κίνηση. Με ένα τραγούδι που είναι ιδανικό να το αφιερώσεις εδώ και τώρα κάπου. Οπότε στείλε μου στο Viber σε ποιο το αφιερώνεις. Δυναμώνεις και μένεις στον παλμό σου 96 και 5. Και φύγαμε μαζί, όπως

0: 15 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα ρε παιδιά, και πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της σημερινής μας παρέας, γιατί μου τρώτε πάρα πολύ καρπουζάκι. Έχουν βγει τα πρώτα καρπούζια. Είναι γεγονός. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να δούμε όλα εκείνα τα σημάδια που κρίνουν και καθορίζουν αν ένα καρπούζι είναι γλυκό. Σας έχω εδώ πέρα όλα τα μυστικά για να βρίσκετε πάντα το πιο γλυκό καρπούζι. Πεθαίνω για καρπούζι. Άμα με βάλετε κάτω, μπορώ να φάω μισό καρπούζι στην καθισιά μου. Μη σας πω και ένα. Γενικότερα είναι χαμηλό σε θερμίδες, υψηλό σε περιεκτικότητα σε νερό. Οπότε είναι μια καλή επιλογή για εσάς που πεινάτε και θέλετε να χάσετε κιόλα κιλά το καλοκαίρι. Οπότε έχουμε και λέμε. Για να διαλέξει καλό καρπούζι, πρέπει να κοιτάξει την κίτρινη κοιλίδα που έχει το σημείο που ακουμπούσε στο χώμα όσο ορίμαζε. Όσο πιο σκούρα κίτρινη ή κρεμμώδης είναι αυτή η κοιλίδα, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει το καρπούζι να έμεινε αρκετό χρόνο στο χωράφι, να ορίμασε φυσικά, άρα και να είναι και πιο γλυκό. Αν η κοιλίδα απ' την άλλη είναι σχεδόν λευκή, σημαίνει ότι κόπηκε νωρίς. Για να διαλέξεις επίσης ένα καλό καρπούζι, πρέπει να είναι βαρύ αυτό για το μεγεθός του, να έχει περισσότερο νερό και ζουμέρι σάρκα, να έχει θαμπή και όχι γυαλιστερή φλούδα, αν έχει κοτσάνι να είναι ξερό και καφέ επίσης, και όταν το χτυπάς να ακούγεται σαν κούφιο, σαν τζούφιο και έτσι βαθύ. Οι καφέ, ουλές ή τα δικτυωτά σημάδια συχνά συνδέονται με καλή επικονίαση και πιο γλυκιά γεύση. Οπότε έχουμε σκούρα κίτρινη κοιλίδα, περισσότερο βάθος, πιο κούφιο όταν το βαράς και πάντα πιο θαμπή φλούδα. Όλα αυτά είναι τα σημάδια ότι το καρπούζι το οποίο έχεις επιλέξει είναι γλυκό σαν εσένα. Καλημέρα λοιπόν. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να συζητήσουμε τις αστρολογικές μας προβλέψεις. Τι μέλη γενέστε σήμερα, 3η 23 Ιουνίου. Οπότε, εσύ μένεις μαζί μου, δυναμώνεις την ένταση και επιστρέφω σε πολύ λίγο. Μα φυσικά για τα ζώδια.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: σου.
1: Μ' αγαπάει, δε μ' αγαπάει. Ερωτήσεις τώρα που μας απασχολούν όλους. Γι' αυτό είμαι εδώ μαζί σας παρέα, για να πάμε να πούμε τα ζώδια. Χωρίς αστρολογικές προβλέψεις δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Οπότε εγώ, η Αντιγόνη Θεοδόρου, ο Παλμός 96,5, σας τα συγκέντρωσε όλα και φύγαμε. Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα κρυαράκια μας. Κρατήστε ανοιχτό μυαλό και ακούστε τι έχουν να σας πούν οι άλλοι. Αν υπάρχουν παράπονα ή γκρίνιες στον αέρα, πιάστε τα από τη ρίζα και προσπαθείτε να τα ξεριζώσετε. Μην κολλήσετε στο τι ή θα γίνει το δικό μου ή τίποτα, γιατί θα χάσετε το δίκιο σας στο τέλος. Ενώ στα αισθηματικά σας έχετε ακούσει, έχετε χορτάσει από λόγια. Καιρός να δείτε πράξεις. Όποιος άνθρωπος δεν σας δείχνει με τις πράξεις και όχι με τα λόγια του ό,τι σας θέλει, ό,τι σας αγαπάει, ό,τι, ας φύγει τώρα. Κορμί και αλάτι. Τα βράκια μου, είστε έτοιμοι? Έχουμε αρκετούς σταύρους στην παρέα. Θέστε πιο ρεαλιστικούς στόχους για την μέρα σας και εστιάστε σε αυτά που όντως μπορείτε να κάνετε και να διεκπαιρεώσετε on time. Μην πετάτε καυστικά σχόλια σε όποιον δεν ακολουθεί τους δικούς σας ρυθμούς, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να πηγαίνουν μέσα σε αυτήν την παράνοια. Στα επαγγελματικά σας, καμιά φορά δεν θέλει κόπο. Θέλει τρόπο. Αν νιώθετε ότι βράζετε στο ζουμί σας, καλύτερα να κάνετε ένα μικρό διαλυματάκι πριν απαντήσετε σε οποιονδήποτε θα σας πει μπουρδές, θα σας πει κάτι που δεν θέλετε να ακούσετε. Πάρτε λίγο το χρόνο σας, γιατί έχετε παραπιαστεί τα βράκια. Το νου σας. Και περνάμε στις διδύμους. Κόψτε τη μέρα σας σε κομμάτια και ασχοληθείτε με ένα πράγμα τη φορά. Όχι τρία καρπούζια κάτω από κάθε μας χάλι και τρέχουμε, θα σκάσετε. Μην προσπαθείτε να λύσετε τα δικά σας θέματα ταυτόχρονα με άλλων, γιατί δεν ξέρετε πού να εστιάσετε. Είστε λίγο drama queens και kings το τελευταίο καιρό, ωστόσο μην απογοητευτείτε αν κάτι στα προσωπικά σας δεν πάει όπως θα θέλετε. Ξέρετε ότι είναι να γίνει, πάντα γίνεται σε αυτή τη ζωή, οπότε έχετε πίστη και προχωράτε. Και περνάμε στα καρκινάκια. Πρέπει να βάλετε τα όρια σας εκεί που νιώθετε ότι χρειάζεται και με ψυχραιμία να πείτε τα όχι σας. Γιατί είναι πιο σημαντικό να λες όχι σε αυτή τη ζωή, φυσικά, παρά ναι. Μην απαντάτε πάνω στα νεύρα σας και μην λέτε πράγματα που μετά θα τρέχετε και θα μαζεύετε, γιατί δεν ξέρω άμα μετά θα μαζεύετε το ό,τι πείτε. Και περνάμε στο καλύτερο ζώδιο του αστρολογικού χάρτη, μα φυσικά στα λιονταράκια. Λιονταράκια, πρέπει να αρχίσουμε να ακούμε νέες ιδέες, ακόμα και αν όλες αυτές στην αρχή μας φαίνονται λίγο κουλές. Κάποιες συζητήσεις θα γίνουν και μπορεί να μας συμβολέψουν, αλλά θα μας ανοίξουν νέους δρόμους σκέψης. Άρα πρέπει να τις κάνουμε χωρίς φόβο, να μην πεισμώνουμε επειδή κάποιος τολμάει να διαφωνεί μαζί μας. Είναι θεμητό να διαφωνεί και πρέπει να σταματήσουμε να υψώνουμε τα τείχη άμυνας στη ζωή μας και να αφήσουμε τις κεραίες μας ανοιχτές, να γνωρίσουμε, να γνωριστούμε, να δούμε όλους εκείνους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, είναι τόσο κοντά μας και δεν είχαμε πάρει χαμπάρι τόσο καιρό. Ας τους δώσουμε μια ευκαιρία, νομίζω είναι ο καιρός. Και κλείνουμε με τους Παρθένους. Πρέπει να κάτσουμε να δούμε ψύχρεμα, Παρθενάκια μου, αδερφοί μου, τα οικονομικά σας, πριν αγχωθείτε υπερβολικά. Αν χάσετε το παιχνίδι σας λόγω άγχους, γιατί τώρα αυτή την εβδομάδα έχετε αρκετό άγχος, θα το χάσετε γενικά. Στα αισθηματικά σας, ευκαιρία για γνωριμίες, ευκαιρία για συζητήσεις, ευκαιρία για νέα πρόσωπα να μπουν στη ζωή σας. Οπότε έχουμε και λέμε. Αυτό ήταν το Part 1 και επιστρέφω σε πολύ λίγο. Φυσικά με το Part 2.
2: Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-2298-88. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
4: Και επιστρέψαμε εδώ στον Παλμός 96,5. Καλημέρα, Αντιγόνη Θεοδόρο, και είχαμε μείνει στο Part 2 από τα Ζώδια. Σαντρέ και αναβίσει το παλάκι μας. Και προχωράμε για να δούμε τι θα επιφυλάσσει η μέρα για τους ζυγούς. Ζυγοί μου, κρατήστε χαμηλούς τόνους σήμερα και κάντε μόνο όσα είναι πραγματικά απαραίτητα. Τερματίστε το στα προσωπικά σας, βγείτε έξω και γνωρίστε. Μην προσθέτετε και άλλα πράγματα στο ήδη φορτωμένο σας πρόγραμμα, γιατί δεν θα βγουν ούτε τα μισά από αυτά που στο τέλος έπρεπε να κάνετε. Παίζετε ήδη σε πολλά ταμπλό και στα επαγγελματικά και σε προσωπικά, οπότε πρέπει να το μαζεύετε. Και προχωράμε στους σκορπιούς. Σκορπιοί, πάρτε χρόνο μόνοι σας, ειδικά αν νιώθετε ότι τον χρειάζεστε. Οργανώστε το χάος που επικρατεί στα προσωπικά σας, στη ζωή σας. Κάντε ένα mental reset πριν μπείτε σε οποιαδήποτε σημαντική κουβέντα. Και γενικότερα μην αρχίσετε τα φιλτράριστα ξεσπάσματα, τα οποία θα σας οδηγήσουν σε ένα και μόνο πράγμα, στο να χάσετε το δίκιο σας. Σε προσωπικό επίπεδο σταματήστε να απομονώνεστε, θα μονάσετε στο τέλος. Βγείτε, κυκλοφορήστε, πετάτε αλήθειες σαν χειροβοβίδες. Καμιά φορά πρέπει να φιλτράρουμε αυτά που λέμε. Και περνάμε στους τοξότες. Τοξότες, πρέπει να αρχίσετε να ακούτε λίγο πιο προσεκτικά τι έχουν να σας πούν οι φίλοι σας, ακόμα και αν διαφωνείτε. Κάτι ξέρουν. Μην πάτε να τους βάλετε όλους στη θέση τους, γιατί το πιθανότερο είναι να στραβώσει περισσότερο η φάση μεταξύ σας. Είναι κακή εβδομάδα για να πάρετε οικονομικές αποφάσεις και αν έχετε σχέση, να ξέρετε ότι υπάρχει ένταση σε αυτή. Κάντε συζητήσεις ξεκάθαρες. Μην αφήνετε πράγματα κάτω από το χαλί, τα οποία θα βγουν, κάποια στιγμή θα βγουν και θα εκραγείτε κι εσείς και η σχέση και όλοι. Και περνάμε στους εγώ καιρούς, οι οποίοι πρέπει να κάνετε ένα σοβαρό ξεσκαρτάρισμα στις υποχρεώσεις σας και να δείτε ποιες από αυτές είναι προτεραιότητα και ποιες όχι. Μην απαντάτε ακαριαία στα σχόλια που θα σας εκνευρίσουν, γιατί το πιθανότερο είναι να κάνετε καμιά στραβή. Είστε συνηθισμένοι. Κρατήστε δυνάμεις, υπάρχει και το αύριο και το μεθαύριο, μην τα αφήνετε όλα για σήμερα. Δεν πρέπει να αποδείξετε τίποτα σε κανέναν, κάντε το κομμάτι σας, αγαπήστε και αγαπηθείτε και φύγαμε. Επόμενο ζώδιο, η υδροχόη. Πρέπει να δείτε, υδροχόη μου, όλες τις αναλλακτικές που υπάρχουν πριν πάρετε τις τελικές σας αποφάσεις. Κάποιος μπορεί να έχει μια ιδέα που δεν σας πέρασε καν από το μυαλό και να σας φανεί πάρα πολύ πολύτιμη. Πρέπει να δώσετε ευκαιρίες και να έχετε κυρίως ανοιχτό μυαλό. Μην κολλήσετε στο ότι ο δικός σας τρόπος είναι ο μοναδικός, είναι ο σωστότερος. Αν κάτσετε και το σκεφτείτε λίγο πιο σοβαρά, θα καταλάβετε ότι τελικά αυτό δεν στέκει και ότι είστε πάρα πολύ εγωιστές. Μην το παίζετε δικαστές, γιατί θα χάσετε τους ανθρώπους από δίπλα σας. Τώρα θα κλείσω με τα ψαράκια, γιατί η χρήση μου πρέπει να κάνετε ένα βήμα πίσω και να δείτε αντικειμενικά τι αξίζει πραγματικά το χρόνο και την ενέργειά σας. Ίσως κάποια πράγματα είναι απλά διαρροή ενέργειας. Είναι κάποιοι άνθρωποι που σας ρουφάνε, σας ρουφήξανε. Διώξτε τους. Αποβάλλετε κάθε τι τοξικό.

0: αυτοβιογραφικό σου.
1: Νίκος Οικονομόπουλος και τραγουδάρης εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Και πάμε να περάσουμε σε ένα επόμενο θέμα στην σημερινή μας εκπομπή, όχι και τόσο ευχάριστο, διότι η Τροχιά Θεσσαλονίκης έχει βγει στη γύρα και γράφει. Γιατί γράφει? Γιατί δεν μου φοράτε κράνος. Δεν φοράτε κράνος, με αποτέλεσμα να έχουμε οδηγηθεί σε 158 παραβάσεις την περασμένη εβδομάδα, από τις 15 έως τις 21 Ιουνίου, 158 παραβάσεις. Δεν φοράτε κράνος. Να πούμε ότι έγιναν και δηλώσεις από την πλευρά της Τροχιάς ότι θα επιδείξουν μηδενική ανοχή στο κομμάτι της μη χρήσης του κράνους. Το κράνος σώζει ζωές. Δεν αφορά μόνο τον οδηγό, αφορά και τον συνοδηγό. Γιατί πολλές φορές θα δούμε μηχανάκια με τον οδηγό μόνο να φοράει κράνος και ο συνοδηγός πέρα βρέχει. Όχι, σας γράφουν κανονικά, σας αφαιρούν και το δίπλωμα. Να πούμε ότι σε πανελλαδικό επίπεδο πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 24.000 έλεγχοι, με περισσότερες από 2.300 παραβάσεις να καταγράφονται σε οδηγούς και επιβάτες που δεν φορούσαν κράνος. Ιδιαίτερη έμφαση από την Τροχιά δίνεται και στους επαγγελματίες διανομής, στους delivery δηλαδή, καθώς και στις επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων. Σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ, αγαπητοί φίλες, αγαπητοί φίλοι, η μη χρήση κράνους επισύρει 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος κάποιες φορές, ειδικά όταν σας έχουν ξανά πιάσει να μην φοράτε κράνος. Αλλά φοράτε κράνος όχι για να μην σας επιβληθεί κάποιο πρόστιμο, για να είστε ασφαλείς τόσο εσείς όσο και ο συνοδηγός σας, για να είμαστε όλοι ασφαλείς και καλά. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με αστείες έρευνες και όχι μόνο, με νέα από την Showbiz. Μένετε στον Παλμό στους 96 και 5, δυναμώνετε την ένταση, Δέσποινα Βανδύ.

0: παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.
1: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμός 96,5 και καθώς πάμε να κλείσουμε και το δεύτερο 60 λεπτό της σημερινής μας εκπομπής, πάμε να δούμε τι ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν βγάλουν νέες ταυτότητες. Δεν ξέρω άμα βγάλατε, εγώ σας τα έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά γενικότερα αλλάζουν τα δεδομένα στα ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης νέων δελτίων ταυτότητας, με την 3η του Αυγούστου να αποτελεί καταληκτική ημερομηνία για τους πολίτες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Λοιπόν, οι μπλε, αυτές που έχετε ήδη, θα πάβουν να θεωρούνται έγκυρες για ταξιδιωτική χρήση και ακόμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτες θα πρέπει είτε να έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα, είτε να ταξιδεύουν με έγκυρο διαβατήριο. Λύση υπάρχει, να βγάλετε το διαβατηριάκι σας και να ταξιδεύετε με αυτό, ενώ για την έκδοση νέας ταυτότητας πάμε να δούμε λίγο τι θα χρειαστεί, ποια είναι τα κόστη και όλα αυτά. Απαιτείται η καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 10 ευρώ, το οποίο καλύπτει το κόστος έκδοσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης και ασφαλούς μεταφοράς του εγγράφου. Ούτε φωτογραφίες σε φωτογραφία, ούτε τίποτα. Στο αστυνομικό τμήμα θα βγάλετε την ταυτότητα. Να πούμε ότι για τους πολίτεχνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο στα 5 ευρώ με την προσκόμιση του σχετικού δικαιολογητικού. Είναι και το ένσημο της ελληνικής αστυνομίας 50 λεπτά, οπότε 10.30 θα σας βγει η νέα ταυτότητα. Επίσης, πρέπει να κλείσετε ραντεβού από το gov.gr. Επίσης, είναι υποχρεωτικό να μεταβείτε αυτοπροσώπως στο τμήμα. Είναι δυνατόν να στείλετε κάποιον άλλον, γιατί έχουμε και τέτοια παρατράγουδα. Η φωτογραφία επίσης βγαίνει από την υπηρεσία, δεν θα χρειαστεί να κάνετε κάτι άλλο. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Συντομεύετε, βγάλετε τις νέες ταυτότητες για να κινήσετε άνετα. Αλλιώς πρέπει να σπεύσετε στην έκδοση διαβατήριου. Το λέω για να πάτε ταξιδιάκι σας, να πάτε τις διακοπές σας. Πού σκοπεύετε να πάτε αυτό το καλοκαίρι, αγαπητοί φίλοι του Παλμού 965? Κλείσατε διακοπές? Γράψτε μου στο Viber 6931 35 70 27. Περιμένω να μου πείτε πού θα πάτε, να σας πω και εγώ πού θα πάω, να συζητήσουμε τα νέα μας και πώς θα γλιτώσετε χρήματα από τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Είμαι η Αντιγόνη, είμαι άνθρωπός σας, είστε στον Παλμό στους 96,5 και φύγαμε για την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
9: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
10: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
11: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις, ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
12: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αν τώρα μπήκε στο κινητό σου, είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου, είσαι στον Παλμό σε 6 και 5 και είναι 10 και κάτι. Νομίζω πλέον έχουμε ξυπνήσει, χαμογελάμε και φοράμε την καλύτερη μας διάθεση. Γιατί το παν σε αυτή τη ζωή είναι να έχουμε καλή διάθεση και να χαμογελάμε. Να αποβάλουμε κάθε τι τοξικό από τη ζωή μας και να βαδίζουμε προς την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, αυτή που μας αξίζει. Σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, Παλμός 965 FM μας βρίσκεις σε όλα τα social media, σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, παντού. Μας κάνεις ένα follow για να λαμβάνεις μέρος στους διαγωνισμούς μας. Αύριο δίνουμε και το iPhone 17 Pro. Μπαίνεις να το διεκδικήσεις στο παραπέντε. Μπορεί να βάλεις κανένα γκολ εκεί στο 90 και στις καθυστερήσεις και κάτι. Στο μεταξύ μου στέλνεις και στο Viber στο 6931-35-70-27 την καλημέρα σου, συζητάμε. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στη Γιώτα. Εκεί στο περιφερειακό ακόμα γίνεται τη τρελή. Στην Τούμπα και στα διορεύματα έχουμε τα θεματάκια μας. Ωστόσο ακούμε μουσικάρες. Μένουμε μαζί άλλη μία ώρα. Θα έρθουμε να συζητήσουμε περίεργες έρευνες. Σουσού. Τα νέα από την πόλη, από τη Σομπής. Θα απαντήσω στα μηνύματά σας, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Απορίες για να λύσουμε από φιλίες, από σχέσεις, από έρωτες. Είμαι άνθρωπός σας, το ξέρω. Και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για όλα αυτά. Τώρα δυναμώνεται την ένταση, γιατί το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ. Είσαι.

αλλά τα ψέματα δεν τα βρήκες. Τώρα θα τα βρείτε, γιατί το μόνο ψέμα που δεν είναι σε αυτή την πόλη και είναι το ένα και το ακόλουθο, το ότι έχει πάρα πολύ κίνηση μέχρι και τις 10. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, πάντως στο περιφερειακό έχουμε πολλά θεματάκια. Στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά έχουμε κατακόκκινο το ρεύμα, κίνηση που ξεκινάει ήδη από τον κόμβο της Ευκαρπίας, συνεχίζεται στο 424, στο ύψος των Πεύκων, μετά στην Τούμπα, στα Κωνσταντινοπολίτικα και φτάνει δυστυχώς μέχρι και την Πηλαία, μέχρι και το ύψος του Γένεσης. Μετά προς Καλαμαριά κάπως βελτιώνονται τα πράγματα, αλλά δεν είναι και τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βρίσκεστε στον περιφερειακό. Πηγαίνετε σιγά σιγά, τηρείτε τα όρια ταχύτητας. Και πάμε να κάνουμε και τη βόλτα μας στους δρόμους του κέντρου. Κατσιμίδη έχει αρπάξει από τον περιφερειακό. Θα έχετε κάποιες καθυστερήσεις στην Καραμανλή και στα δύο ρεύματα προβλήματα. Ενώ κατά τα άλλα κεντρικές αρτηρίες της πόλης, όπως η Βασίλισσα Σόλγας, η Τσιμισκή, η Εγνατία για την ώρα είναι μια χαρά. Θεματάκια έχουμε στην Μητροπόλεως, στην Ίωνος Ραγούμη και στην Βενιζέλου, εκεί γύρω από τα δικαστήρια, ένας πανικός. Στο φανάρι του Βαρδάρη θα χρειαστεί να κάνετε λίγη υπομονή. Θα την παλέψετε όμως, γιατί είστε στην καλύτερη παρέα, εδώ στον Παλμό 96 και 5. Δυναμώνετε την ένταση. Έχουμε μουσικάρες και επιστρέφω σε πολύ λίγο για περίεργες ειδήσεις και νέα από όλο τον κόσμο.

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Τον καφέ σας πώς τον πίνετε, σκέτο, με ζάχαρη? Γιατί έρχονται κάποιες νέες έρευνες από το εξωτερικό που έρχονται και πιστοποιούν κάποια πράγματα για όλους εμάς που πίνουμε τον καφέ μας σκέτο. Έχουμε και λέμε λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Ίνσμπουργκ, όσοι πίνουν σκέτο καφέ σημείωσαν υψηλότερες βαθμολογίες στην κλίμακα ψυχοπάθειας, ναρκισισμού και σαδισμού. Δεν είναι και ό,τι πιο φυσιολογικό σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο να πίνεις τον καφέ σου σκέτο, γιατί η έρευνα μελέτησε πάνω από 1000 άτομα και βρήκαν συσχέτιση μεταξύ της προτίμησης της πικρές γεύσης και αυτών των χαρακτηριστικών, δηλαδή της ψυχοπάθειας, του ναρκισισμού και του σαδισμού. Ωστόσο, εντάξει, τονίζουν ότι όσοι πίνουν σκέτο τον καφέ τους δεν σημαίνει ότι είναι και απαραίτητα ψυχοπαθείς, αλλά έχουν μεγάλες στατιστικές πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια ψυχοπάθεια, ναρκισισμό και σαδισμό στην ζωή τους. Περιμένω από εσάς να μου στείλετε στο Viber στο 6931357027 πώς πίνετε τον καφέ σας, σκέτο, μέτριο, μεγάλο. Εγώ το πίνω σκέτο ευαπορέ, όπως ξέρετε. Και πάμε να συζητήσουμε. Τώρα μένεις μαζί μου, έρχομαι σε πολύ λίγο να απαντήσω στα μηνύματά σας για φιλίες, για σχέσεις. Όλο το σου το ανελέητο θα γίνει εδώ στον Παλμό 96 και 5 με την Αντιγόνη, όπως κάθε μέρα. Τώρα όμως έχουμε αναβίση και εξαίρεση.

0: αναρωτήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσών 61, Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
5: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
7: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5, Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα, και βαδίζουμε προς το τέλος και στη σημερινή μας εκπομπή. Διαβάζω τα μηνύματά σας, διαβάζω όσα μου στέλνετε από το πρωί. Φυσικά πάντα είναι όλα εστιασμένα στο κομμάτι της διατροφής. Αν και δεν είμαι διατροφολόγος, ξέρετε τι τρέλα έχω με την υγιεινή διατροφή. Με ρωτάτε ποια είναι τα ωφέλη του να κόψει κάποιος τη ζάχαρη, επειδή γνωρίζετε ότι συμπληρώνω σχεδόν 5 μήνες χωρίς τη ζάχαρη στη ζωή μου. Η ζωή με έχει αλλάξει. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να την περιορίσεις. Μπορείς να αντικαταστήσεις τη ζάχαρη με άλλες φυσικές γλυκαντικές τροφές. Όχι το σιρόπι αγάβης απαραίτητα, όχι το σιρόπι σε βεδάμου, αλλά μπανάνα, χουρμά, μέλι. Οι τροφές εκείνες που σου δίνουν τη γλυκύτητα που χρειάζεσαι, ταυτόχρονα όμως είναι πολύ πιο υγιεινές από την κρυσταλλική ζάχαρη, η οποία σε καταστρέφει, είναι ένας αργός θάνατος. Σε όλες μου τις συνταγές ενσωματώνω χουρμάδες, ενσωματώνω το μέλι μου, ενσωματώνω την μπανάνα μου, και έτσι καταφέρνω να έχω συνταγές όπως μπανάνα, bread cake, γλυκάκια, τα οποία με ξεγελούν, μου περιορίζουν το αίσθημα ανάγκης να καταναλώνω γλυκό μετά το φαγητό μου, ξεχνιέμαι. Και έτσι μετά από 5 μήνες σχεδόν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ναι, ναι Ελένη μου, γιατί εσύ με ρωτάς συνέχεια για τη ζάχαρη, όντως είναι δυνατόν να κοπεί από την ζωή μας και φυσικά να ζήσουμε μια πολύ πιο υγιεινή ζωή. Τα ωφέλη, σίγουρα η απώλεια λίπους. Έχω δει το σώμα μου να χάνει 6 κιλά λίπους χωρίς να αλλάξω κάτι ιδιαίτερο στην καθημερινότητά μου. Η κατάσταση του προσώπου μου, γιατί αντιμετώπισα για καιρό θέματα ακμής, σοβαρά θέματα ακμής, χωρίς να θέλω να πάρω τα χάπια τα οποία θα με βοηθούσαν στο να περιοριστούν τα σπυράκια από το πρόσωπό μου, κόβοντας τη ζάχαρη κατάφερα να έχω μια κατάσταση προσώπου αρκετά καλή, το σώμα μου είναι στα καλύτερά του και πλέον μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ακολουθώντας όλες τις συνταγές μου και όλα όσα σας ανεβάζω καθημερινά, θα μπορείτε και θα μπορέσετε κι εσείς να ακολουθήσετε έναν ανάλογο τρόπο ζωής χωρίς ζάχαρη, με υγιεινές τροφές, έναν τρόπο ζωής, γιατί η διατροφή είναι τρόπο ζωής, δεν είναι μια περίοδος, δεν είναι μια εποχή. Τρώμε υγιεινά για εμάς, για τον εαυτό μας, για την υγεία μας, και όλα αυτά είναι επένδυση για τον εαυτό μας που καλό είναι να κάνουμε. Αυτά από εμένα, αυτά από την Αντιγόνη. Θα επιστρέψω σε πολύ λίγο για να σας αποχαιρετήσω και να δώσουμε το σύνθημα και για αυτήν την Τρίτη, για αυτήν την εβδομάδα, που αναμένω να δω πού θα σας βρει τις επόμενες μέρες. Εμάς εδώ στον Παλμό στους 96 και 5, τώρα Μιχάλης Χατζηγιάννης, εμείς οι δυο σαν ένα.

0: Και κάπου εδώ σιγά σιγά φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ελπίζω να ξυπνήσατε καλά, ελπίζω να σας έκανα καλή παρέα, ελπίζω έστω και ένας, έστω και μία να πήγε χαμογελαστός και χαμογελαστή στη δουλειά του. Ελπίζω η μέρα σας να είναι εξαιρετική, ελπίζω να χαμογελάσετε, να είστε χαρούμενοι, να αγαπάτε, να αγαπιέστε και να θυμάστε ότι όταν χαμογελάτε σε αυτή τη ζωή, αυτή αργά ή γρήγορα έρχεται και σας χαμογελάει πίσω. Πείτε μια καλή κουβέντα, κάντε μια καλή πράξη, γιατί αυτή η κουβέντα που θα πείτε για σας, αυτό το κομπλιμέντο μπορεί να μην είναι τίποτα. Για αυτόν που θα τα ακούσει όμως, μπορεί να είναι τα πάντα. Από την Αντιγόνη Θεοδόρου που ήταν στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τώρα, από τον Παλμό από τους 96 και 5, σας ευχόμαστε μια υπέροχη μέρα. Μένετε μαζί μας, γιατί έχουμε full πρόγραμμα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, πρωί-πρωί. Θα κάνουμε παρέα τώρα. Μείνετε μαζί μας και καλημέρα.
1: Για στα σου λίγο μείνε εδώ.

0: πονέσει.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
8: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Παλμός 96,5.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εύχομαι να είστε όλοι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου και όλα πηγαίνουν εξαιρετικά. Άκουσε εμένα που στο λέω. Είσαι πάντα συντονισμένος εδώ στο Παλμό 96,5. Ακούς πλάκα, με κάνεις με εμένα τη Vivian μέχρι και τη μία η ώρα το μεσημέρι. Θα σε πάω πολύ γρήγορα να δούμε κατευθείαν πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, με αίσθηση θερμοκρασίας 32 και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 33 σήμερα, με πολύ μικρή πιθανότητα για κάποιες μπόρες κατά το απόγευμα. Εγώ σου λέω, ό,τι μου λέει, σου λέω, αλλά δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Τέλος πάντων, όσον αφορά την κίνηση τώρα, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο περιφερειακός έχει ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στην κατεύθυνση η οποία πηγαίνει από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Φαίνεται ότι για ένα μέρος τύπου 7 χιλιόμετρα είναι σημειωτών. Σημειωτών είναι και τα δύο ρεύματα στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, σε όλο το μήκος της, μέχρι και την έναρξη της Εγνατίας, αλλά δεν πειράζει. Μην σε αγχώνει, αυτά είναι τα μοναδικά προβλήματα. Εντάξει, και στη στροφή είναι απόλυτο στη Λαγκαδά επάνω. Αυτά είναι τα μοναδικά προβλήματα αυτή τη στιγμή που έχουμε. Και άμα είσαι σε κάποια από αυτές τις αρτηρίες, το μόνο που έχεις να βάλεις είναι. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις πιο υψηλά τον ήχο στον Παλμό 96,5 να ακούς την καλύτερη μουσική της πόλης. Αν να βρεις και Αιγαίο τώρα, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Πάμε τώρα πολύ γρήγορα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί να μαθαίνουν και κάτι οι καινούργοι. Σαν σήμερα το 1314, η μάχη του Bannockburns ξεκινά στη Σκωτία, οδηγώντας σε μια σημαντική νίκη των Σκοτσέζων απέναντι στους Άγγλους. Το 1894, ο Pierre de Coubertin ιδρύει τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή στο Παρίσι. Το 1940, ο Wilma Rudolph γεννιέται στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1960, κυκλοφορεί το φάρμακο Enovid, σηματοδοτώντας σημαντική αλλαγή στον οικογενειακό προγραμματισμό. Το 1996, πεθαίνει στην Αθήνα ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και το 2016, γίνεται το δημοψήφισμα για το Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο με αποτέλεσμα την απόφαση αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να τα ξέρετε τα περισσότερα, επειδή είναι αρκετά σημαντικά αυτά που έχουν γίνει σαν σήμερα. Εγώ σε αφήνω με Ed Sheeran και Aziza, με επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σου κάνω μια ερώτηση διλήμματος. Το ξέρω ότι πλέον το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά, έχουν τελειώσει τα σχολεία, έχουν τελειώσει οι εξεταστικές. Οπότε ήρθε η ώρα σιγά σιγά που αρχίζουμε όλοι να πηγαίνουμε διακοπές. Και έχω να σου κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Θέλω να μου πεις εσύ αν θα προτιμούσες να δουλέψεις εξ αποστάσεως. Τώρα μιλάμε προφανώς για μια δουλειά στην οποία μπορείς, έχεις τη δυνατότητα να δουλέψεις εξ αποστάσεως ή αλλιώς remote, από τον τόπο των διακοπών σου, δηλαδή εκεί που είσαι στο Βιτσόμπαρο, στο αγαπημένο σου Βιτσόμπαρο σε όλη την Ελλάδα, να πάρεις μαζί σου και τον υπολογιστή και να δουλέψεις ή να αποσυνδεθείς πλήρως. Και να δεις, στο ένα ακόμα πληρώνεσαι. Στο άλλο, σε θεωρητικό βαθμό επίσης ακόμα πληρώνεσαι, αλλά μπορείς να πάρεις περισσότερο καιρό άδεια ουσιαστικά, επειδή μπορεί να είσαι στις διακοπές και σήμερα, αλλά μπορείς να είσαι και αύριο, για παράδειγμα. Θέλω να μου απαντήσεις, να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber στο 6931-3570-27 ή να μπεις πάρα πολύ απλά στο κανάλι που έχω δημιουργήσει για εσάς στο Viber, Παλμός 96,5. Και να απαντήσει στο poll το οποίο έχω ήδη ανεβάσει, ήδη έχετε αρχίσει να απαντάτε. Οι περισσότεροι μου λέτε ότι θα προτιμούσατε να είσαι 100% offline. Το Κέλ και Λίλα σου έχω τώρα. Ποιος να σου το πει εδώ στον Παλμό 96,5.

Πάμε τώρα πολύ πολύ γρήγορα να δούμε κάποιες από τις πιο αισιόδοξες ειδήσεις αυτών των ημερών. Να ξέρεις ότι οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως τα μαγκρόβια δάση παγκοσμίως δεν βρίσκονται πλέον σε καθαρή μείωση. Σύμφωνα με ανάλυση δεκαετιών δορυφορικών δεδομένων, οι νέες εκτάσεις που αναπτύσσονται ξεπερνούν τις απώλειες εδώ και περίπου 16 χρόνια. Κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό για την βιοποικιλότητα αλλά και την προστασία των ακτών μας, όπως και των ζώων και του οικοσυστήματος γενικότερα. Επίσης, θέλω να ξέρεις ότι πρόσφατες αναφορές δείχνουν ότι τα νερά κολύμβησης στην Ευρώπη, οπότε μιλάμε και για θάλασσες αλλά και για ποτάμια και λίμνες στα οποία μπορείς να πας και να κολυμπήσεις τέλος πάντων, είναι καθαρότερα από ποτέ, ενώ η αποψήλωση του Αμαζονίου έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά τα όμορφα συμβαίνουν στον κόσμο και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να εστιάζουμε σε εκείνα. Νίκο, απέργιο, έχω τώρα αυτά τα χίλια. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
5: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
6: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
10: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια more.com.
11: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος, Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα που

0: Αθλητικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Σχολή πολεμικών τεχνών για παιδιά και ενήλικες. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697 562 4000 και στα social media.
1: Παλμός 96,5.
2: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Εγώ είμαι η Vivian και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Δίκη για τα Τέμπη. Στο επικεντρό τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη της διαδικασίας και για την παρουσία των κατηγορούμενων στο δικαστήριο. Πανελληνίες 2026. Τα τελευταία εβδομάδα για τα ειδικά μαθήματα, ενώ αναμένονται σύντομα οι βαθμολογίες των υποψηφίων. Κατασχέθηκαν 5,3 τόνοι ακατάλληλου κρέατος. Οι αρχές εξετάζουν δίκτυο διακίνησης που φέρεται να τροφοδοτούσε νησιά και ξενοδοχεία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Καλλιθέα λόγω αγώνα δρόμου με κλειστούς δρόμους και σε συγκεκριμένα σημεία. Διακοπές νερού και ρεύματος σε περιοχές της Αττικής σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων. Έντονο ενδιαφέρον για τον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τις εξελίξεις του τελικού του πρωταθλήματος μπάσκετ. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από το Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Palm 96,5 και έχω να συστήλω τώρα γρήγορα στα social media να μας κάνεις ένα follow. Θα πας στο Facebook Palm 96,5, θα πας στο Instagram Palm 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Palm 965 FM και προφανώς περιμένω όλους τα μηνύματα στο Viber στο 693135-7027. Θέλω να κρατήσεις ανοιχτό το Viber γιατί επιστρέφω με παιχνιδάκι Mystery Sound που ουσιαστικά θα σου βάλω έναν ήχο και εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς. Πριν πάμε όμως κατευθείαν στο Mystery Sound, θέλω να σου πω ότι θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα με την Avin που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα. Προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Avin και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Ο Χρήστος Μενιδιάτης τώρα θα ακούσουμε ό,τι πιο όμορφο εδώ στον Palm 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Πάλμο 96,5 και έχω υποσχεθεί ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Mystery Sound θα σου βάλω εγώ να ακούσει ένα ήχο. Πρέπει να μαντέψει τι είναι αυτό που ακούς και να μου στείλει το μήνυμά σου στο 6931357027. Θέλω απλά να ακούσουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό είναι ο ήχο. Αυτό τον ήχο τον έχει σίγουρα ακούσει. Είναι και λίγο έτσι του καιρού τώρα που έχει ξεκινήσει, ας πούμε, το καλοκαίρι, τον άκουσες μια τελευταία φορά. Μέχρι εκεί θα σου πω, δεν θα σου πω τίποτα άλλο. Περιμένω τα μηνύματά σου στο 6931-35-70-27 και έχω να σου θυμίσω ότι στο τέλος της εβδομάδας θα κάνουμε και μια κλήρωση. Όσοι μου έχετε στείλει σωστή απάντηση, θα μπείτε σε αυτή την κλήρωση για μεγάλο δώρο. Δέσποινα Βανδύ, τώρα απόψε λέω να μην κοιμηθώ εδώ στο Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Palm 96,5 σου. Έχω συνταγούλα τώρα. Καλοκαιρινό στρούντελ με ροδάκινα και βερίκο. Καταλικά που θα χρειαστεί είναι ένα φύλλο φωλιάτα ή 5 με 6 φύλλα κρούστα. Τρία ροδάκινα κομμένα σε λεπτέ φέτε. Τέσσερα βερίκο κακομμένα σε κομμάτια. Δύο κουταλιέ τη σούπα καστανή ζάχαρη, ξύσμα από ένα λεμόνι. Μία κουταλιά του γλυκού κανέλα. Δύο κουταλιέ τη σούπα σταφίδε προαιρετικά. 50 γραμμάρια καβουρδισμένα αμύγδαλα ή καρύδια ψιλοκομμένα. Δύο κουταλιέ τη σούπα φρυγανιά τριμμένη. 30 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο και άχνη ζάχαρη για το σερβίρισμα. Τι κάνεις, προθερμαίνεις το φούρνο στους 180 βαθμούς, ανακατεύεις τα φρούτα με τη ζάχαρη, το ξύσμα λεμονιού, την κανέλα και τις σταφίδες, απλώνεις τη σφολιάτα ή τα φυλακρούστα σε ταψί και πασπαλίζεις με τη φρυγανιά και τους ξηρούς καρπούς, βάζεις τη γέμιση στο κέντρο και τη λίγη σε ρολό. Αλήφεις με το λιωμένο βούτυρο, ψήνεις για 30 με 35 λεπτά μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα και το αφήνεις να κρυώσει και μετά πασπαλίζεις με λίγη ζάχαρη άχνη και εντυπωσιάζεις όποιον θέλεις εσύ να εντυπωσιάσεις με αυτό το καταπληκτικό γλυκό, το οποίο είναι κατά τα άλλα πάρα πολύ εύκολο. Δήμο Αναστασιάδη, σου έχω τώρα αυτές. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες. Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
2: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά!
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
2: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
9: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
0: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Παλμός. 96,5.
10: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Πλάκα με Κάνεις με εμένα τη Vivian. Καθημερινά από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Πάμε πολύ πολύ γρήγορα να σου πω πως είναι ο καιρός και η κίνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου έξω, με αίσθηση θερμοκρασία στους 33, μέχρι και 33 θα φτάσει η θερμοκρασία γενικότερα σήμερα. Και να ξέρετε ότι υπάρχει μία ειδοποίηση για καταιγίδα για το απόγευμα. Να ξέρετε ότι υπάρχει και αυτό. Δεν πιστεύω εγώ ότι θα γίνει, αλλά πρέπει να στο πω. Λοιπόν, να δούμε τώρα πώς είναι η κίνηση. Η κίνηση φαίνεται να είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πιο πριν. Δηλαδή, έχει ανοίξει η Βασιλής Τσόλγας, έχει ανοίξει η Τζιμισκή, έχει ανοίξει η Εγνατία. Μόνο μικρά τοπικά προβληματάκια υπάρχουν στον περιφερειακό, λογικό όπως πάντα. Και το μόνιμο πρόβλημα το οποίο υπάρχει από τη γέφυρα της Βούλγαρη μέχρι και μπροστά από το Ιπποκράτιο, το οποίο πρέπει να μάθουμε κάπως να το αντιμετωπίσουμε και δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Ωστόσο, πριν φύγω, ήθελα να σου πω και για το διαγωνισμό Λάκη 13 που έχουν τα Φορόλ μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Να ξέρεις ότι με προϊόντα που έχουν τον κίτρινο τιμοδείκτη ή με τον καφέ σου, παίρνεις τους λαχνούς από το ταμείο, τους βάζεις στην κάλπη του μαγαζιού και παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό το μεγάλο αυτό που κάνουν για τα 13 χρόνια Φορόλ και τα 13 γενέθλια τους. Όλα αυτά, όπως σου είπα, μέχρι και 30 Ιουνίου, οπότε τρέξε και εσύ να προλάβεις. Εγώ σε αφήνω τώρα με Απόν Καντάδα, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: φαντάζομαι.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Πάμε τώρα να δούμε λίγο πώς μου έχετε απαντήσει στην ερώτηση την οποία σας έκανα πριν από περίπου μία ώρα, που σας είχα ρωτήσει αν προτιμάτε να δουλεύετε εξ αποστάσεως από τον τόπο των διακοπών σας ή να αποσυνδεθείτε εντελώς. Οι περισσότεροι, όλοι βασικά οι οποίοι μου έχετε απαντήσει στο poll, μου έχετε πει ότι θα προτιμούσατε να είστε εντελώς offline για να είναι και το μυαλό σας λίγο πιο άδειο. Έχω και κάποια μηνύματα τα οποία μου στείλετε, τα οποία κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος. Και παιδιά, εγώ να την πω την αλήθεια μου, συμφωνώ σε έναν βαθμό. Άμα έχεις παιδιά και τα λοιπά, μπορείς να το κάνεις. Καλύτερο είναι να κάνεις αυτό. Αλλά άμα είσαι απλά διακοπές με τους φίλους σου ή με τον σύντροφό σου, το να περάσεις κάποιες ώρες κάνοντας κάτι δεν είναι για μένα και τόσο κακό. Σκεφτείτε το. Σκεφτείτε το. Δεν σου αφαιρέσω εγώ τώρα. Cry just a little. Και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ήρθε πάλι η ώρα και η στιγμή που θα σε στείλω γρήγορα, γρήγορα να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θα πας στο Facebook στο Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας TikTok Παλμός 965 FM και προφανώς περιμένω όλα σου τα μηνύματα στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί μου στέλνεις τις καλημέρες, τις καλησπέρες σου, ό,τι θέλεις εσύ να μου πεις και εκεί τα λέμε όλα κατηδίαν. Γιώργος απάντησε, έχω τώρα, δεν μ' αγαπούσες, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γιαβιαλή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Παλμός 96,5.
7: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και πριν σου πω τα πιο juicy κουτσοπολιά, θέλω να σου μιλήσω λίγο για το Martin Fight Club. Μια σχολή πολεμικών τεχνών. Να τα λέω και σωστά, όχι πολεμική σχολή, σχολή πολεμικών τεχνών, στην οποία μπορείς να μάθεις είτε kickboxing είτε πυγμαχία, ό,τι θέλεις εσύ. Προφανώς υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα και για ενήλικες και για παιδιά, αλλά και για αρχάριους και για προχωρημένους. Οπότε μη σε απασχολεί καθόλου το άμα έχεις να γυμναστείς 10 χρόνια, σαν και εμένα για παράδειγμα, επειδή θα σε τοποθετήσουν στο κατάλληλο τμήμα. Όμως, γιατί είναι σημαντικό να ξέρεις κάποια πολεμική τέχνη? Ειδικά το kickboxing και η πυγμαχία σου προσφέρουν τεράστια αυτοπεποίθηση, σου προσφέρουν τη δυνατότητα να μπορείς να πειθαρχείς πολύ πιο εύκολα από ό,τι μπορούσες πιο πριν και να είσαι σε ένα πρόγραμμα, αλλά σου μαθαίνουν και το πιο σημαντικό απ' όλα, αυτοάμυνα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16, είπαμε Martin Fight Club. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τον γκλάρεις και θα τους βρεις παντού. Instagram, Facebook, TikTok, όπου μπορείς να φανταστείς. Τώρα όμως θα σε πάω κατευθείαν στο κουτσομπολιό το οποίο σου έχω ετοιμάσει, το οποίο δεν είναι άλλο πέρα από για το Δήμο Αναστασιάδη και την Τζέννη Θεωνά, οι οποίοι απολαμβάνουν την οικογενειακή τους ζωή και τους δύο γιους τους. Ωστόσο, το θέμα παραμένει ανοιχτό. Η βάφτιση των παιδιών τους. Επειδή δεν έχουν βαφτίσει τα παιδάκια. Μιλώντας στην εκπομπή Happy Day, ο Δήμος Αναστασιάδης αποκάλυψε ότι ούτε ο μεγάλος ούτε ο μικρός του γιος δεν έχουν βαφτιστεί ακόμη. Όπως ανέφερε, η βάφτιση είναι κάτι που τους ενδιαφέρει. Όμως, κάθε φορά που σκέφτονται να το οργανώσουν, προκύπτει κάτι που αναβάλει τα σχέδιά τους. Ο τραγουδιστής εξήγησε επίσης ότι για το μεγαλύτερο γιο έχει ήδη γίνει ονοματοδοσία, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσει η ίδια διαδικασία και για το μικρότερο. Θα δούμε λίγο για τα βαφτίσματα. Είπα χαρακτηριστικά χωρίς να αποκαλύψει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τα ήξερες εσύ αυτά? Δεν τα ήξερες, είμαι σίγουρη. Και την καρμπή σου έχω τώρα, εσένα μόνο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και τώρα πάμε σε μια είδηση η οποία μοιάζει βγαλμένη από ταινία με πρωταγωνίστριες τις μέλισσες. Αναστάτωση προκλήθηκε στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών όταν ένα φορτηγό που μετέφερε κυψέλες ανατράπηκε στο δρόμο. Το αποτέλεσμα, περίπου 2 εκατομμύρια μέλισσες βρέθηκαν ξαφνικά ελεύθερες, δημιουργώντας ένα τεράστιο σμήνο στην περιοχή. Οι τοπικές αρχές έσπευσαν να προειδοποιήσουν τους κατοίκους να αποφύγουν το σημείο και να παραμείνουν σε ασφαλή απόσταση, ενώ δεκάδες μελισσοκόμοι κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν στην περισυλλογή των κυψελών και την επαναφορά των μελισσών τους στο φυσικό τους περιβάλλον.

Μελών. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος, αλλά και αμέτρητα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να κάνουν λόγο για την πιο βουερή κυκλοφοριακή συμφόρηση της χρονιάς. Μία υπενθύμηση ότι ακόμα και μια συνηθισμένη μεταφορά μπορεί να τα μετατραπεί σε πρωτοσέλιδο, ειδικά όταν επιβάτες είναι εκατομμύρια μέλη. Πραγματικά είναι κυριολεκτικά σαν την ταινία της Μέλισσας, η οποία είχε βγει πριν από περίπου 15 χρόνια. Εμένα αυτό μου θύμισε απίστευτα. Εγώ σε αφήνω τώρα, Κωνσταντίνο Αργυρό, ματώνει σκέψεις και επιστρέφω σε πολύ λίγο, να ξέρεις, για να κλείσουμε μαζί την εκπομπή.

Κάπου εδώ δυστυχώς τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Εύχομαι να περάσατε πολύ όμορφα μαζί μου. Εγώ πέρασα εξαιρετικά με την παρέα που μου κάνετε, ειδικά με όλα σας τα μηνύματα τα οποία μου στείλατε στο Viber αλλά και στα υπόλοιπα social media εδώ του σταθμού. Έχω να σου πω ότι είσαι συντονισμένος στο Παλμό 96,5. Άκουγες πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian. Μπορείς να με ακούσεις κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα όμως μείνεις συντονισμένος γιατί σε πολύ λίγο έρχεται η Χρύσα Πλιάκου με τη δική της εκπομπή για το επόμενο δίωρο. Και μετά έχουμε Αναστασία Ταρασίδου στα μικρόφωνα. Από όλους μας εδώ πέρα στον Παλμό να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σύθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
4: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
5: Αλμός. 96,5.
6: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Τρίτη 23 Ιουνίου, σταθερά από αλλού. Φυσικά εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιακού, είμαι η ραδιοφωνική σου παρέα όπως κάθε μέρα. Έτσι και σήμερα 1 με 3. Και στα νέα του καιρού να σου πω ότι έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην πόλη. Λοιπόν, για άλλη μια φορά θα στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς εκεί πέρα έξω που δουλεύετε εξωτερικά. Να πω ότι θα φτάσει μέχρι και τους 31 σήμερα. Έχει αφόρητη ζέστη, θέλω να προσέχετε. Θέλω να κρατάτε μια ομπρέλα μαζί σας γιατί είναι και λίγο χρήσιμη. Πέρα από τη βροχή, την κρατάμε και στον ήλιο την ομπρέλα. Είναι ιδανική να πίνετε πολύ νεράκι, να ενυδατώνεστε. Τώρα λοιπόν, στα νέα της κίνησης εκεί πέρα έξω, έχουμε μικρές καθυστερήσεις στην περιφερειακή μόνο με κατεύθυνση δυτικά. Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Από το κέντρο της πόλης είναι πολύ καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό. Εκτός από Δραγόμη Βενιζέλου που έχει τα γνωστά, τα κλασικά της τα ζητήματα. Αν είσαι τώρα στα δυτικά, να σου πω ότι είναι καλή εικόνα εκεί. Λίγο μόνο στη Λαγκαδά, στα φανάρια της θα χρειαστεί να περιμένει. Και στα ανατολικά βλέπω καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Καραμανλή, λίγο στη Μαρτίου, λίγο στην Πότσαρη και λίγο στην Παπαναστασίου. Όμως εμείς δεν πτωούμαστε εδώ πέρα. Βάζεις Παλμό 96,5 στα ηχεία σου, παίρνεις θέση, ανοίγεις την ένταση, γιατί το πρώτο 60 λεπτό ανοίγει ο Θοδωρής Φέρης με το Είπες εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Τεστ. Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.
1: Δεν είσαι εδώ.

Απόν λοιπόν και καθρέφτης εδώ στον Παλμό 96,5, 10 λεπτά μετά τη μία, πρώτο 60 λεπτό, τώρα μόλις ξεκίνησα θέλω να σου πω, έχω βάλει μπρος και ετοιμάζομαι να σου πω και πάρα πολλά πράγματα μέχρι και τις 3 που είμαστε μαζί. Είμαι λοιπόν η Χρύσα και αυτή είναι η στιγμή τώρα να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν μάθε να ξεχωρίζεις την κούραση από την τεμπελιά. Δεν είσαι πάντα τεμπέλης, μπορεί απλά να είσαι εξαντλημένος και το σώμα και το μυαλό να χρειάζεται μια αποφόρτιση. Δεν πειράζει, δεν έγινε και κάτι αν μια μέρα δεν κάνεις κάτι απολύτως τίποτα. Και 2 και 3 και 5 και 10. Δεν είναι κάτι, απλά χρειάζεται ξεκούραση. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι η κουζίνα είναι χώρος φροντίδας και δημιουργίας. Χώρος όπου η οικογένεια συναντιέται. Στη Δίνας Κουτσίνε κατασκευάζουν κουζίνες μοναδικές, σχεδιασμένες λειτουργικά και ποιοτικά για οικογενειακές συναντήσεις μιας ζωής. Βασιλίσσης Όλγας 226 λοιπόν στην Καλαμαριά. Τώρα να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση γιατί έρχονται Playmen και Νταμιάνο Naked εδώ στον Παλμό 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μαντόνα και I feel so free, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Και τι ωραίο κομμάτι, και η Βασίλισσα της Pop, λοιπόν, εδώ πέρα. Τώρα, λοιπόν, εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις, ξέρεις, έτσι το στέλνεις εννοείται στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα, λοιπόν, στο viral νέα της ημέρας έγινε έτσι κάτι πολύ ωραίο στη Θεσσαλονίκη μας. Την ωραία μας στη Θεσσαλονίκη που φροντίζει να γίνεται viral με την πρώτη ευκαιρία. Μελωδικές στιγμές, λοιπόν, στο μετρό της Θεσσαλονίκης και η ελληνικό μετρό ΑΕ, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής, διοργάνωσε μια ξεχωριστή μουσική δράση για το επιβατικό κοινό του μετρό Θεσσαλονίκης, προσφέροντας μια ευχάριστη και απρόσμενη καλλιτεχνική εμπειρία στην καθημερινότητα της πόλης. Το μεσημέρι της Κυριακής, λοιπόν, στο σταθμό Αγία Σοφίας, μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Μούσο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης χαρίσαν μελωδικές στιγμές στους χρήστες του μετρό Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο χώρο του σταθμού και μετατρέποντας έστω για λίγο τη μετακίνηση σε μια εμπειρία πολιτισμού. Όσοι βρέθηκαν, λοιπόν, εκεί, άκουσαν έτσι ωραία κομμάτια, είδανε και τα βιολιά, είδανε και τη Συμφωνική Ορχήστρα και ήταν μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Να σου πω τώρα ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η πρωτοβουλία αυτή της ελληνικό μετρό ΑΕ εντάσσεται στη φιλοσοφία της εταιρείας για ένα μετρό που δεν εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες μετακίνησης των πολιτών, αλλά λειτουργεί και ως ζωντανό κομμάτι της πόλης. Τώρα, λοιπόν, να σου πω ότι το πιο ξεχωριστό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά οχήματα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται φυσικά στη Σταυρούπολη. Στην Οροκάστρο 91 θα βρεις τζιπ, μηχανάκια αλλά και παιδικά αυτοκίνητα που κάνουν κάθε παιδί να χαμογελά. Στο Instagram του Παλμού 96,5 τώρα τρέχει και διαγωνισμός σε συνεργασία με το αυτοκινητάκι.gr. Μπες, λοιπόν, τώρα, ακολούθησε τα βήματα, πάρε μέρος και γίνε εσύ ο επόμενος νικητής για να χαρίσεις απολαυστικές βόλτες στο παιδί σου. Τώρα όμως θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ένα κομμάτι από τα παλιά Γιώργος Σαμπάνης και Μυστήριο Τρένο εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και σε Facebook και Instagram.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29 151.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Σε πάει παντού. Στη δουλειά. Στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
4: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
5: Παλμός 96,5.
6: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα γρήγορα, 4 λεπτά για μετά τη μία μισή. Πρώτο 60 λεπτό είμαστε ακόμη. Είμαι λοιπόν η Χρύσα. Και τώρα να σου πω ότι αν είσαι φαν της τηλεοπτικής σειράς Έτερος Εγώ, η δημοφιλής αστυνομική σειρά μυστηρίου λοιπόν, Έτερος Εγώ του Σωτήρη Τσαφούλια, που αγαπήθηκε από το κοινό και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, θέλω να σου πω ότι έρχεται στον Αντένα για να γεμίσει τα βράδια του καλοκαιριού με μυστήριο, γρίφους, αγωνία και ανατροπές που κόβουν την ανάσα. Η σειρά Έτερος Εγώ λοιπόν, που βασίζεται στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία, από την οποία αντλεί τη θεματική και το αφηγηματικό της υπόβαθρο, αναπτύσσεται σε τρεις κύκλους των 8 επεισοδίων ο καθένας, οι οποίοι συνδέονται άμεσα τόσο μεταξύ τους όσο και με την αρχική κινηματογραφική ιστορία. Εγώ λοιπόν, από ό,τι την έχω δει ήδη τη σειρά, την έχω δει και τους τρεις κύκλους, αλλά όταν θα ξανάρθει στον Αντένα, σίγουρα θα την ξαναδώ, γιατί πραγματικά είναι από τις λίγες καλές ελληνικές σειρές εδώ πέρα. Τώρα λοιπόν, να σου πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός σκουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make A Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα το δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται κοντά μας. Τώρα λοιπόν, να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Ελένη Φουρέιρα και Διονύση Σχοινά. Τώρα όμως έρχεται Ηλίας Βρετός και Τα Έχω Βρει Με Τον Εαυτό Μου εδώ στον Παλμό 96,5.

Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και με λίγα λόγια εδώ στον Παλμό 96,5 και τώρα στα Θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας να σου πω ότι επιτέλους παραδόθηκε σε κατοίκους αλλά και επισκέπτες το πρώτο και το βασικό κομμάτι, το πεζοδρομημένο τμήμα της Αγίας Σοφίας από την Τσιμισκή έως και τη Μητροπόλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες λοιπόν στο τμήμα αυτό ολοκληρώθηκαν και από σήμερα φυσικά θα μπορούν να περάσουν όλοι οι περαστικοί της Θεσσαλονίκης. Απομένουν μόνο κάποιες τελευταίες πινελιές που αφορούν την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, κυρίως παγκάκια, λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ, και τη διαμόρφωση του περιγράμματος των δενδροδόχων. Πλέον λοιπόν τα συνεργεία εργάζονται πυρετοδός για την πεζοδρόμηση στο τμήμα από την Προξένου Κορομιλά έως και τη Λεωφόρο Νίκης, με τις εργασίες να εκτιμάται πως θα ολοκληρωθούν στα μέσα του φθινοπόρου. Άντε επιτέλους λοιπόν, είδαμε πεζοδρομημένη αυτή την Αγία Σοφία και επιτέλους μέχρι το τέλος του 26 να τη δούμε και ολόκληρη, να μπορούμε να την απολαύσουμε σωστά εδώ στην πόλη μας. Τώρα λοιπόν θέλω να ανοίξεις την ένταση γιατί σε λίγο έρχεται η Αναστασία. Τώρα όμως ακούς Αντώνη Ρέμο και Καρδιά μου, μην ανησυχείς, εδώ στον Παλμό 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
8: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
9: Παλμός. 96,5.
10: 2 και 4 πρώτα λεπτά λοιπόν στον Παλμό 96,5. Γεια σου και χαρά σου. Τώρα θα σου ξαναπώ, Χρύσα Πλιάκου εδώ στο μικρόφωνο, μαζί σου λοιπόν σχεδόν μέχρι και τις 3. Να σου πω τώρα ότι το θερμόμετρο εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ζέστη, καμίνη εδώ στην πόλη. Τι να πω, υπομονή για όσους είστε εκεί πέρα έξω. Και αν μπορείτε να πάτε και σπίτια καλύτερα, ακόμη καλύτερα, να απολαύσετε λίγο το κλιματιστικό, γιατί δεν παλεύεται η ζέστη εκεί πέρα έξω. Τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους, θέλω να σου πω είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στην περιφερειακή, στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα, δηλαδή και προς ανατολικά και προς δυτικά. Προς το κέντρο είναι καλή εικόνα, δεν βλέπω τίποτα το ανησυχητικό, εκτός από τα φανάρια του Βαρδάρη που θα χρειαστεί λίγο να περιμένεις. Στα δυτικά της πόλης είναι πολύ καλή εικόνα. Στα ανατολικά έχουμε κάτι μικρές καθυστερήσεις μόνο εκεί στην Καραμανλή και στην Εθνική Αντιστάσεως. Να σου πω λοιπόν ότι και σήμερα το βράδυ θα έχουμε το κλείσιμο του περιφερειακού. Από τις 11 λοιπόν το βράδυ έως και τις 5 το πρωί της επόμενης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Μετέωρων και Ευκαρπίας. Οπότε λοιπόν να ξέρεις ότι αν έχεις κάπου να πας το βράδυ μεταξύ 11 με 5, μην διαλέξεις τον περιφερειακό προς τα δυτικά, γιατί θα είναι κλειστός. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί το δεύτερο 60 λεπτό φέρνει σε λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Τώρα όμως ανοίγει με Άννα Βύση και Αιγαίο εδώ στον Παλμό 96,5.

Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν και έλα κοντά εδώ στο Παλμού 96,5, 13 λεπτά μετά τις 2, μπήκαμε δεύτερο 60 λεπτό. Είμαι φυσικά η Χρύσα, είμαι μαζί σου για αρκετά ακόμη, μέχρι σχεδόν και τις 3. Τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις, ξέρεις, φυσικά το στέλνεις στο Viber του σταθμού, στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας, δεν μπορώ, δεν γίνεται να μην σταθώ στον Γιάννη Αντετοκούμπο και το τέλος εποχής του Γιάννη Αντετοκούμπο από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο λοιπόν αποτελεί πλέον μέλος των Miami Heat και βρίσκεται εμπλεκόμενος σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές των τελευταίων ετών στο NBA. Για την απόκτηση του λοιπόν, οι Heat παραχώρησαν σημαντικό μέρος του roster τους στους Bucks, επενδύοντας φυσικά ξεκάθαρα στην προοπτική δημιουργίας μιας νέας ομάδας. Ο Αντετοκούμπο λοιπόν μετακομίζει στο Μαϊάμι με το υπάρχον συμβόλαιό του, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας του με τη νέα ομάδα. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο για τη σεζόν 26-27 με απολαβές ύψους 58,45 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στο συμβόλαιο που υπάρχει player option για τη σεζόν 27-28, η οποία φτάνει τα 62,79 εκατομμύρια δολάρια. Δεν ξέρω αν έχει αντιληφθεί το ύψος του ποσού, αλλά είναι πραγματικά εξωφρενικό. Είναι λίγο στενάχωρο βέβαια που είχαμε, γιατί είχαμε συνδυάσει τόσα χρόνια Γιάννη Αντετοκούμπο με Milwaukee Bucks, αλλά δεν πειράζει, κάθε αρχή είναι για καλό. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται η αγαπημένη η Δέσποινα Βανδύ και σου τραγουδάει Όλο Λείπεις εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Εδώ στο Παλμά 96,5 λοιπόν, ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης χωρίς καμία αμφιβολία. Τώρα λοιπόν στα μουσικά νέα της ημέρας να σου πω ότι ο πορτορικανός superstar Bad Bunny έγραψε επίσημα ιστορία ως ο πρώτος λατινοαμερικανός καλλιτέχνης που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάριο σε έσοδα από περιοδίες. Σύμφωνα λοιπόν με τον Billboard, το ιστορικό ορόσημο τοποθετεί τον Bad Bunny σε μια elite κατηγορία με λιγότερους από 25 καλλιτέχνες που κάνουν περιοδίες παγκοσμίως και έχουν ξεπεράσει ποτέ το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε πωλήσεις εισιτηρίων συναυλίων. Η διεθνής περιοδία λοιπόν για την προώθηση του έκτου άλμπουμ το έχει ήδη αποφέρει 360 εκατομμύρια δολάρια και έχουν πουληθεί 2,4 εκατομμύρια εισιτήρια για 41 συναυλίες. Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί ότι η παραγωγή έχει γίνει επίσημα η περιοδία με τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία του Billboard χωρίς εμφανίσεις στη ΣΥΠΑ. Ακραίο λοιπόν αυτό που έχει φτιάξει ο Bad Bunny τον τελευταίο καιρό με τις περιοδίες που έχει κάνει. Είναι πραγματικά ακραίο. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι οι χώροι δημιουργούνται από την αρχή ή ανακαινίζονται και μεταμορφώνονται. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό χώρο της Φωτιάδης Bathroom & Tiles στην Άνω Τούμπα και Γρηγορίου Λεμπράκη 181 και επιλέξτε μέσα από μια γκάμα πλακιδίων, είδη υγιεινής αλλά και αξεσουάρ. Στην Φωτιάδης Bathroom & Tiles θα σας προτείνουν ποιοτικές επιλογές για τον μπάνιο ή το χώρο σας, προσαρμοσμένες φυσικά στα μέτρα σας. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα ευχάριστο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με πολλή μουσική.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245 email info@promotech.gr.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.

Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν και κάτι σαν αστέρι εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα πριν κλείσω αυτήν εδώ την εκπομπή και έρθει γρήγορα η Αναστασία Ιταρασίδου να πάρει το μικρόφωνο, θέλω να σε πάω σε μία έρευνα για 10 καθημερινές συνήθειες που λένε ότι μας κάνουν εξυπνότερους. Πρώτα απ' όλα λοιπόν είναι το διάβασμα, έχουμε τη γυμναστική, έχουμε τη φιλία που προφανώς η φιλία είναι πάρα πολύ σημαντική. Να αφιερώσεις λιγότερο χρόνο στις ηλεκτρονικές συσκευές, να το θυμάσαι αυτό, όσο λιγότερο τόσο το καλύτερο. Βαθιές συζητήσεις λοιπόν, η εμπλοκή σε βαθιές ουσιαστικές συνομιλίες αντί για συνομιλίες επιφανειακές μπορεί πραγματικά να τονώσει σημαντικά τον εγκέφαλο. Να σκεφτείς νέους τρόπους για να κάνεις νέα πράγματα, να κάνεις κάτι που σε τρομάζει, να κρατάς ημερολόγιο, να είσαι φιλομαθής, γιατί ένας έξυπνος άνθρωπος ξέρει ότι όσο εξυπνότερος είσαι, τόσο περισσότερα θα μάθεις. Γι' αυτό και οι ευφυείς άνθρωποι προσπαθούν συνέχεια να μαθαίνουν περισσότερο. Και τέλος και καλύτερο, να παραδεχτείς τα λάθη σου. Να ξέρεις πόσο γεμάτος και πόσο πιο έξυπνος βγαίνεις όταν παραδέχεσαι τα λάθη σου και αναγνωρίζεις την όλη κατάσταση. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Χρήστος Μάστορας και η Μαργαρίτα εδώ στον Παλμό 96,5.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Θέμης Αδαμαντίδης λοιπόν και μέλισσε στην καρδιά εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα με μια πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης θέλω να σου πω ότι έχει πολλά θέματα η περιφερειακή αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Καλύτερα να την αποφύγεις. Δεν θέλω να πας από εκεί γιατί πραγματικά θα καθυστερήσεις πολύ. Αν περνάς από το κέντρο τώρα θέλω εκεί την υπομονή σου λίγο στην Εγνατία, λίγο στην Αγίου Δημητρίου, λίγο στα Φαναριά του Βαρδάρη που υπάρχουν δυσκολίες. Στα δυτικά της πόλης είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στη Μοναστηρίου και στη Λαγκαδά μόνο στα Φανάρια του όμως. Όχι κάτι το τρομερό. Στα ανατολικά τώρα έχει καθυστερήσεις η Κατσιμίδη στην καθοδό της. Έχει ζητήματα η Καραμανλή, έχει θέματα η Μαρτίου και η Παπαναστασίου και η Μπότσαρη αυτή την ώρα. Λίγο και η Εθνικής Αντιστάσεως βλέπω ότι έχει θέματα. Γενικά ξέρεις, από εδώ και πέρα όπου γεννήσει, ό,τι και αν κάνεις, θέλω την υπομονή σου γιατί δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, φυσικά και μένεις εδώ γιατί μετά από μένα γρήγορα έρχεται και προσγειώνεται εδώ στο στούντιο η Αναστασία η Ταρασίδου για να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα μαζί σου 1 με 3. Τώρα σε αφήνω με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό εδώ στον Παλμό 96,5. Και εμείς μην ξεχνάς ότι δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
13: Εγώ θα σας τα πω.
12: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
15: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
12: Εισιτήρια more.com.
16: Παλμός 96,5.

0: φαντάζομαι.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και έτσι ξεκινάει η μαγική μας εκπομπάρα. Καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, κόσμε? Ελπίζω να είστε καλά και να έχετε τόση διάθεση όσο και εγώ. Αν δεν έχετε, βάλτε παλμό 96,5 και θα σας φτιάξει η διάθεση. Λοιπόν, πάμε μία βόλτα στο κέντρο, καθώς τα πράγματα είναι λιγάκι δύσκολα με την κίνηση. Μπορεί να άνοιξε το μετρό, αλλά πάλι οι δρόμοι του κέντρου είναι γεμάτοι. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Τσιμισκή και Λεωφορονικής. Ευτυχώς η Εγνατία μας είναι ανοιχτή και καθαρή. Στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Μοναστηρίου και στην Λαγκαδά. Στα ανατολικά μας έχουμε κίνηση μόνο στην Πλάτωνος και στην Βούλγαρη. Κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ καλά. Ο περιφερειακός μας αρχίζει και γίνεται λίγο κόκκινος. Η θερμοκρασία είναι ένα βαθμό κάτω από χθες, 31 βαθμούς και φυσικά θα ψηθούμε και σήμερα. Προς το παρόν, έλα να ακούσεις τις δύο πρώτες επιτυχίες του Παλμού 96,5 και εμείς επιστρέφουμε, καθώς έχουμε να μιλήσουμε φυσικά για Μουντιάλ.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: γινόμαστε σίγουρα μαζί του έρωτα σταγόνες, αλλά δεν είμαστε και οι μόνες σταγόνες που γίναμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και φυσικά περιμένω τα μηνυματάκια στο 69-31-35-70-27, καθώς φυσικά όπως και κάθε μέρα σου δίνω δωρεπιταγή από Καρυπίδης Sweets & Nuts, μικρά στασίας 17 στον Εύοσμο, με τα καλύτερα soft cookies όλου του κόσμου. Λοιπόν, τι έπαθε ρε παιδιά εχθές ο Εμπαπέ? Τι έπαθε εχθές η Γαλλία? Τι διακοπή αγώνα? Τι έγινε δηλαδή εκεί πέρα ακριβώς? Τι ματς είδαμε? Τι θα δούμε? Η Γαλλία-Ιράκ λοιπόν, και φυσικά είδαμε ένα μαγικό ματς. Αλλά δεν θα μείνουμε εκεί, γιατί σήμερα έχει Πορτογαλία. Σήμερα έχει Κριστιάνο Ρονάλντο. Μιλάμε για τον καλύτερο όλων. Πάμε λοιπόν σε Δευτέρα και Αντώνης Ρέμος και επιστρέφουμε.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ξένο. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι Ανασέτερα Σίδου φυσικά και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Θέμα ημέρας λοιπόν, και είναι εγωιστικό να πετούμε να μας φέρονται οι άλλοι με τον τρόπο που εμείς σκεφτόμαστε και τους φερόμαστε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να το συζητήσουμε.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Παλμός 96,5.

λένε που... Δικό σου για πάντα λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Δραστηδού φυσικά και το θέμα ημέρας μας είναι εγωιστικό να πετούμε να μας φέρονται οι άλλοι με τον τρόπο που εμείς σκεφτόμαστε και φυσικά θέλουμε να μας φέρονται. Λοιπόν, θεωρώ πως είναι εγωιστικό. Ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας φέρεται με το δικό του τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο ότι ο δικό μας τρόπος είναι σωστός για να τον απαιτούμε κιόλας. Στην τελική, αν θέλουμε να μας φέρονται όπως φερόμαστε, ας μείνουμε μόνοι μας. Μόνο εαυτός μας ξέρει πώς να μας φερθεί. Βέβαια, πολλές φορές όχι κιόλας. Αλλά τέλος πάντων, πάμε σε Ανατάση Θεοδωρίδου. Υπάρχω για σένα.

0: είμαστε λοιπόν πάλι, επιστρέψαμε στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Η Ορδάνης αγαπητός λοιπόν και εξάρτηση. Ήρθε η ώρα μας τώρα να σου δώσω το tip της ημέρας. Το κόλπο για να μην αδειάζουν τα ντουλάπια και το ψυγείο σου, αρχικά είναι να δουλεύεις. Έλα, πλάκα κάνω, είναι τόσο απλό. Σημείωνε ό,τι σου τελειώνει ή ακόμη καλύτερα ό,τι πάει να σου τελειώσει. Έτσι δεν θα ξεμένεις ποτέ, γιατί θα κάνεις συχνότερο σούπερ μάρκετ και θα αγοράζεις μικροποσότητες. Λοιπόν, πάμε τώρα σε RG και Μελόντια και επιστρέφουμε.
1: Παλμός 96,5.

μια φορά λοιπόν και Δέσποινα Βανδύ εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Ανάστα Τρασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Λοιπόν, πάμε για τη χαρούμενη είδηση. Η ιστορία του μοντέλου Lauren Wasser. Το τοξικό σοκ από το ταμπόν, ο ακροτηριασμός και η καριέρα της στη μόδα. Το μοντέλο που μετέτρεψε την προσωπική της τραγωδία σε παγκόσμιο μήνυμα. Λοιπόν, η Lauren που λες είχε πάθει σοκ από το ταμπόν. Ναι, έγινε και αυτό φυσικά το 2012 και η γυναίκα αναγκάστηκε να ακροτηριάσει και τα δυο της πόδια λόγω του ότι προχώρησε σε γρήγορη σύψη. Αυτό όμως δεν τη σταμάτησε, γιατί παρόλο που ασχολιόταν με το μπάσκετ πριν, αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μόδα. Πήρε τον τίτλο «Τα χρυσά πόδια» της Lauren λοιπόν, και από τότε φυσικά φοράει τα χρυσά της πόδια κάθε μέρα, όλη μέρα, και έχει μείνει έτσι ένα σημείο καταταθέν και μια δυναμική προσωπικότητα στο χώρο της μόδας. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη, «Δεν με αγαπούσες», και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
8: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
9: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
10: Παλμός 96,5.

σερές. Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Έλα λοιπόν και Παλμός 96,5. Λοιπόν, είμαι η Ανασία Ταρασίδου και όπως θυμάσαι φυσικά θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Πάμε να δούμε μία βόλτα στο κέντρο. Τι γίνεται? Γιατί τα μηνυματάκια σας, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι και τόσο αισιόδοξα. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στη Λεωφόρο Νίκη, στα δυτικά μας, σε αμπελόκηπους πάρα πολύ. Τι γίνεται στους αμπελόκηπους? Στείλτε μου αν είναι κανείς από αμπελόκηπους, τι γίνεται. Μοναστηρίου φυσικά στα ανατολικά μας, σε Βούλγαρη, και ο περιφερειακός μας είναι πεντακάθαρος. Πώς συμβαίνει αυτό? Ειλικρινά το έχω πραγματική απορία. Πάμε λοιπόν σε Σταν και Κράτα και επιστρέφουμε.

αγάπη λοιπόν που με ανέβασε στα σύννεφα. Λοιπόν, έχω να σου πω τώρα κάτι για νομίζω θα σκάσεις τα γέλια όπως έκανα κι εγώ. Η Έφη Θόδη τραγούδησε σε γάμο το Can't Take My Eyes Off You, η εμφάνιση που θύμισε σκηνή από το Παραπέντε. Φυσικά η τραγουδίστρια εμφανίστηκε σε γάμο στην Κύπρο που την αποθέωσαν, ήταν λες και κατέβηκε ο Θεός πραγματικά. Δεν υπήρχε το τι πλάκα είχε, το πόσο δεν το περίμεναν οι καλεσμένοι και το πόσο χαρούμενο έδειχνε το ζευγάρι. Απίστευτο σκηνικό, απίστευτη ιδέα και νομίζω τα credits πρέπει να πηγαίνουν στην Ήφη. Βγήκανε και το πρωί βέβαια στο πρωινό στην Εύση Κορδάν, δεν κάνω λάθος, καθώς έγινε χαμός με αυτό το viral βίντεο από το γάμο τους. Τους ευχόμαστε φυσικά βίων ανθόρσπλαστον φυσικά και να περνάνε καλά. Πάμε σε Αστερωμάτα και Κλαυδία.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σπίτια λοιπόν και φωτιά στη νύχτα από το Μιχάλη Χατζηγιάννη φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Να σου θυμίσω λοιπόν ότι κάθε Δευτέρα με Παρασκευή θα ακούς την εκπομπή μου εδώ στον Παλμό 96,5 και φυσικά μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια αλλά με πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπο μου στην εφαρμογή Αβίν. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Ποιοι, ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
7: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
8: Παλμός 96,5.

είστε. Φυσικά είστε εδώ στο Παλμό 96,5 γιατί ακούτε το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Λοιπόν, Sneak, την κόρη μας θα την πούμε Bonnie, όπως ονομάζεται το νέο μου άλμπουμ, αλλά και σαν το Bonnie και Clyde. Στη γυναίκα μου άρεσε πολύ, συμπλήρωσε ο τράπερ και φυσικά σκεφτόμαστε να το κάνουμε. Ωραίο τραγούδι, ωραίο όνομα το Bonnie, ωραίο τραγούδι και το Bonnie. Και να πούμε την αλήθεια, ακούσαμε ότι και ο Τρανός θα είναι κουμπάρος. Άντε να δούμε. Πάμε σε αγαπημένο Γιώργο Σαμπάνη και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς απαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Παλμός 96,5.

Αιγαίο λοιπόν και Άννα Βύση εδώ στο Παλμό 96,5. Τι ωραία που περάσαμε και σήμερα φυσικά. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας αύριο στις 3 με 5 φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Μέχρι τότε να σου θυμίσω ότι στο κέντρο είναι κλειστή η Λεωφόρο Νίκης. Έχει πάρα πολύ κίνηση και έτσι μισκεί το ίδιο στα ανατολικά μας η Μοναστηρίου και στα ανατολικά μας η Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο περιφερειακός αρχίζει να γίνεται κατακόκκινος, οπότε βάστα γερά. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σου ευχηθώ να έχεις ένα τέλειο απόγευμα, να περάσεις τέλεια και εμείς φυσικά θα τα πούμε αύριο ραδιοφωνικά. Σου στέλνω πολλά πολλά φιλάκια!

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει, που κυνηγάω τα άπιαστα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
10: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
11: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 69 09 22 98 88.
12: Παλμός 96,5.

παιδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
5: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
6: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα που δίνει

0: αθλητικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Σχολή πολεμικών τεχνών για παιδιά και ενήλικες. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697 562 4000 και στα social media.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Παλμός 96,5.

ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Τη λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπο. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
13: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
14: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
5: Παλμός 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
0: Παλμός 96,5.

Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

το χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Ό,τι

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

96,5.

0: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
1: Εγώ θα σας τα πω.
0: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
1: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
2: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου.
3: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
0: Εισιτήρια more.com.
4: Παραμός 96,5.
5: Καλημέρα, είσαι μόνη. Χθες

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Παλμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε
0: Παμός. Τάκη. 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

για την παραλία. Φάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θάλασσα. Ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: 96,5.
1: Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία, σε ποια χείλη τα δικά σου σκορπάς. Δεν έχω ιδέα τι σου έχει απομείνει,

ψυχή σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,8.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Για στα σου λίγο μην εδώ, να κοιταχτούν τα βλέμματά μας.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.